0: Καλά, Ματέλη, κάμα χέτ.
1: Άρχελα,
0: Ο Παρανασάχο.
1: Ναι.
0: Δεν ήθελα κάτι μένει να γιάζα να γιατρήκεν και κάτι πέντ.
1: Αμή.
0: Ο Πελαδά, Αστανή.
1: Καλά, Ματέλη, κάμα χέτ. Τώρα είναι τζέρα.
0: Ναι, και πέρα καλά να τέλεκα με χέτ.
1: Εγώ να τσάμα, ο Ιακυρή και εγώ, ο Τσάμα, ο Ιακυρή και εγώ, ο Τσάμα, ο Ιακυρή και εγώ, ο Τσάμα, ο Ιακυρή και εγώ, αλλά μου σαν ο Τσάμα, ο Ιακυρή και εγώ.
0: Μα τι είναι και σώκα μου γιατί εγώ έσα μου ένα μιλάκ. Ο Βόλις από πενιακά μου έχω να λέει.
1: Α, τι από.
0: Να και φυμαρή λόγω καλαβούνε μάκ.
1: Λαβού.
0: Καλαβούνε. Και έτσι φωνά λοχώα, λάβω σαν όλοι μου είπε μερά σαλή κυλί. Τι άτυρε και τι χούτα και άτυρε και.
1: Ε, εσύ.
0: Μετά τι αφήλ.
1: Λοχώα.
0: Πάνα και λοχώνου ανάτεν.
1: Έτσι.
0: Ε, και λοχώνου ανάτεν και να ρίσε χώλου.
1: Μχούνο σε λέει τσάω, ανά, ανά, ανά, λίτσε γατά, καλέ, καλέ, ανά, όχι, μχούνο. Ούνα λίτσε γατά, τσε, ούλα, όσα κανά φούμε να σκουλουάν.
0: Να, να, και χακέ, βάλε λίβα, να βάβω ούσι κουάν. Ακέ, να βάβω ούσι, να λίβα, χαβώ, ούνα κουά. Τώρα, βάνα, ένα κουά, χακά, μου να κουάν, τα, κουά, βούτσι, ενού, αμούν, κύλε μου.
1: Αχώ, και το μου σέβα, και το σέβα, λοχώ, ούνωσε να μου νιέλ.
0: Και να λέει ο χώρος να τα χαιρούμε και θα δει λέει Θέλω ότι όλοι θα είναι τα χωριά μου χωνούν να έσαι λίγο καλό.
1: Ε, έσαι.
0: Ναι, να. Κόρη, εντύπωμα να πιάσα καλό. Άκη, όχι λέω όλο, σε βέβαια τα χάντα μαζί ενσέ. Να γέλα κάτι το χωριά, κάνε τον παγκλά, να σου λέει. Όχι, θα είμαι γίνει τελελέτσε λαβώνε τα βαζί. Άου, να βάζει και χρούτσου. Ε, ναι. Α, κάνει. Τώρα να μην μιλάω εγώ, κοσέντε.

0: είπε.
1: Αυτό είναι το μαχαίρι.
0: Καοφέλα.
1: Θα βαναρθώ μου.
0: Με λαγχούν.
1: Με λαγχούν να λέει τα λαμάρια τα τουλιά.
0: Χωνο πιλαρά.
1: Και πιλαγχούν.
0: Μαγατούα.
1: Λοιπόν, τώρα κάτι χωνο υπάρχει κατά μελό. Είναι βατού.
0: Εγχούν.
1: Και λέω αγχώνω σε πόνια κάτι σε πήρε μου γένα. Κάτι θα το λέω με να τι εγώ αγέντε. Και λέω αγχώνω να λέτε να μάλλει τα σου. Και λέω αγχώνω είπαν δεν καταμελώ είναι βατού.
0: Αγχώνω σου λένε να
1: βάλει. Για λίγο αγχώνω.
0: Α, όλοι και λένε έσω.
1: Αγχώνω.
0: Τάνκι αγχώνω σε, τάνκι μγάτου. Να, και όνα γλυκά να κουίνα γαϊλεύω. Γαϊλεύω, γαϊκέχ. Κάμα χαθέλω να έχω από χωνό λεβόντα τέμο χωλό χωπολά ωραία χωρέγια για πουπίτ.

0: η λέει του.
1: Καλά κατέρα τα μαχαίρι.
0: Καόφελα.
1: Τι ξέρω να σ' αφού.
0: Ότι με λαγχών.
1: Με λαγχών ότι ατέρα χαινά μου παιδί.
0: Α, κανέτη. Και τώρα όσο έβησα τλάς, κάμα βίτια μαγάγω ο χαταολοφόσα.
1: Εκεί που πας θέλω να μιλήσω. Τι μέλα έχω να μιλήσω.
0: Τι μέλα έχω να μιλήσω. Να πά λέλε λάμα βίτια να μαγάγω κάπα και όσο
1: έβησα τλάς. Ω, μαφατά, α, μαφατά,
0: α, τα έλε.
1: Αυτόν χρόνο να δείτε να άμα δείτε τριγιά.
0: Αμέν ον χρόνο.
1: Τι με πείτε.
0: Εάμε.
1: Ο πιλαγιά είναι ανησία μου τελώσει.
0: Και πιλαγιά μου χάου με κάποια πιλαγιά μου είναι.
1: Αν και πιλαγιά μου χάου.
0: Εάν χρόνο.
1: Τι δημιουργήσα, ον χρόνο. Ον χρόνο, ον χρόνο μου να τη χάου πιτσίδι. Ον χρόνο. Χώσα και δεκαλά πουλούω. Γιατί μου είπε η ψέσα. Μπχώνω σε τέτοι μου φόβο διαλόνια. Μπχώνω τα σωτάμι. Μπχώνω σε διάσα από πύρο. Μπχώνω καοφέλα, καοφέλα διαλαλωτό και ρεντινέλα. Μπχώνω διέλα. Πάμε, γίνω τα χάουσε το φύκερα μόνα. Πάμε, βγαίνω και βλέω λαχοφέ. Επίμω και σε τσαβερέ παγώνα, ένα παγώνα, αφαφητή και λίγο. Άρα να δείτε εγώ ότι δεν ήταν χρόνο, δεν είχε πίμω και έπρασε. Πάνω πίμω χαουσί. Και άλλα δύο ήρθαν σε ένα χρόνο, γιατί δεν κάνει λίγο, πάνω να κάνω και δεν είχαμε στη αμφιλάση. Και άλλα δύο ήρθαν χρόνο.
0: Και άλλα δύο ήρθαν.
2: Thank you.